0: Ήτανε Καϊρίνα Αντέτικα.
1: Mobango Joan Pinya na makena materi wa mongera. It's a divine return.
0: A divine assignment.